0: Σπίρτο FM.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες. Μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: So what? Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Μπέγκενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Λέγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αν θέλουν να δώσουν οι πιξιλάκς στην καρδιά τους, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ας το δώσουν στη Βόρεια Ευρώπη. Εκεί έχει τους κάψονες. Εμείς μια χαρά είμαστε, μας κυνηγάει ένας λαγοκέφαλος. Άλλο πρόβλημα δεν έχουμε με ζέστες και τέτοια. Οι πιξιλάκς χθες έκλεισαν το πρόγραμμα στα ψηλά του Χελμού και ήταν πολύ ωραίο. Όλο το project και η Pixlax μαζί ήταν η πρώτη φορά που ανέβαιναν. Είδα λίγο ζορισμένο τον Πλιάτσικα και τον Στόκα. Μην κοιτάτε τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη που κάνει κρύο, που κάνει ζέστη στη Βόρεια Ευρώπη. Σε εμάς κάνει κρύο, μια χαρά είναι. Πάνω στα ψηλά του Χελμού είχε το βράδυ, πρέπει να έχει 11-12. Και φύσαγε και έβλεπες ότι ζοριζόταν ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά είχε ενέργεια, είχε ρυθμό, παλμό. Και όλα ήταν υπέροχα. Και όλοι ήταν καλοί. Και όλοι πέρασαν καλά όσοι ανέβηκαν στο Χελμό, δηλαδή. Και ο Δίας ήταν εκεί. Ό,τι έχουμε ανεβάσει, ό,τι έχουμε φτιάξει, θα τα βρείτε στα social media του σταθμού. Με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Αυτό κοιτάζω. Τις θερμοκρασίες πάνω στη Βόρεια Ευρώπη. Πώς αλλάξαν έτσι, πώς ήρθαν τούμπα. Όλα. 42 στη Γαλλία και την Ισπανία. Αναμένεται αυτή η θερμοκρασία και σήμερα και όλη την εβδομάδα. Δεν είναι ότι μια μέρα και πέρασε. Θα υδρώνουν κάθε μέρα, έχει και θύματα στη Γαλλία. Ενώ σε Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και Βόρεια Ιταλία πάνω από 33 βαθμούς. Σε εμάς σήμερα θα πάει μέχρι 32 για την Αττική μιλάμε και αύριο μεθαύριο την Πέμπτη είναι 35. Καλά είναι.
1: Όταν ακούτε για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Σήμερα θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Σεύος, η Σεύη, θα το βρείτε και σε υποκοριστικά, μην το χάσετε.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και Εθνική ημέρα Συντεχνιών στο Ιράν, αλλά στο Ιράν έχουν όλα, άλλα έχουν να κάνουν συμφωνία, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τις συντεχνίες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες που τους ορίζουν να κάνουν συμφωνία και δεν τους βγαίνει, αλλά κάτι γίνεται, προχωράνε οι συνομιλίες τουλάχιστον, γιορτάζουν το Εκλέρ. Έχουν και τέτοια Εθνική ημέρα που τους πάει, Εθνική ημέρα Εκλέρ. Η ώρα είναι 7 και 13 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Δευτέρας. Κάποιος ακροατής πήρε με νεύρα και είπε ότι εγώ είπα ότι είναι 7 και να ζητήσω συγγνώμη. Δεν θυμάμαι να είπε τέτοιο πράγμα, αλλά αν το είπα, ζητάω συγγνώμη από όλους εκτός από εσάς, έτσι για το υφάκι.

0: Κάτι άρχισε να γίνεται και με τα καύσιμα, κάπως να πέφτει η τιμή, αλλά όχι ότι φτάσαμε στα επιθυμητά επίπεδα. Ακόμα έχουμε χρόνο και πτώση για να πούμε ότι θα πάμε στα προηγούμενα επίπεδα. Πάντως έβλεπα το πρωί ένα βενζινάδικο ήταν στα 1,885, θεωρούνταν φθηνό. Και τα άλλα ήταν εκεί κάπου στο 1,9. Πάντως πέσαμε, σύμφωνα με τα όσα επικοινωνούνται, πέσαμε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Πότε γίνονται αυτά τα ψυχολογικά όρια, πότε τοποθετούνται, πότε τα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και είναι όλα καλά, δεν το έχω αντιληφθεί, αλλά αυτό επικοινωνείται ότι είναι ψυχολογικό όριο τα 2 ευρώ και αφού κατεβήκαμε κάτω από τα 2 ευρώ, όλα πηγαίνουν καλύτερα. Πάντως, το πετρέλαιο είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι, κάπου εκεί έφτασε την περασμένη εβδομάδα και τώρα περνά σταδιακά η μείωση στην ελληνική αγορά. Να δούμε πόσο θα είναι η μείωση και αν θα είναι η μείωση αντίστοιχη της πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Γιατί πάντα κάτι μένει στο τέλος. Κάτι προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Έχουμε στο θέατρο Πέτρα, Σοκράτη Μάλαμα, 5 διπλές για την Τρίτη. Sold out και αυτή η συναυλία του είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Το θέατρο Πέτρας εκεί στα Δυτικά έχει πολλή δουλειά φέτος. Έχει πολλούς καλλιτέχνες, πολλοίς κόσμος ανεβαίνει στα ψηλά των Δυτικών. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για την Τετάρτη 24 Ιουνίου και το Μάλαμα, διέση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Μάλαμα, ή Σοκράτης, ό,τι θέλετε, και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Κινεφέλη Φασούλη ήταν εκεί στα ψηλά στο Χελμό, στο Alpine Stage. Το Alpine Stage είναι η μεσαία σκηνή. Φέτος επιχειρήθηκε να πάει και ψηλότερα, αλλά λόγω καιρού λίγο πιο χαμηλά. Ήταν ο Αγγελάκης, ο οποίος έκανε κάτι μοναδικό πραγματικά με το Leaky Live εκεί στο Χελμό. Κινεφέλη Φασούλη ήταν στο Alpine Stage, είπε τα ωραία της. Μας μίλησε και όλα στο Δίες και θα τα βρείτε και αυτά στα social media. Όλα στα social media του σταθμού είναι ό,τι συνέβη δηλαδή στο Χελμό. Ό,τι συνέβη σε ένα φεστιβάλ που έγινε θεσμός και πέρασε την τέταρτη χρονιά του. Δεν την πέρασε, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται με γλέντι στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων. Εδώ μαζί μας και η καθαριότητα που έχει όνομα και άρωμα και λέγεται οίκος. Ρούχα που μοσχοβλούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, καθαριότητα γεμάτη φρεσκάδα, είναι τα οίκος, η φυσική δύναμη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και μια πρώτη ματιά στους δρόμους, λίγο πριν πάμε για τις διαφημίσεις. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, άνοδος Εθνικής από Κτέλ μέχρι Αχαρνών, κάθοδος στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτή την ώρα αυτά κυρίως και λίγο προς Πειραιά, οι αλληπέδοι.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομότο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως.

0: Παίζει, λέει, Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Εδώ 2101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 22η ημέρα του Ιουνίου. Λίγο μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Χθες ήταν η μεγαλύτερη ημέρα, η μικρότερη νύχτα. Αυτό εντάξει. Καλό είναι να έχεις μεγάλη μέρα μπροστά σου, και αυτό συμβαίνει αυτή την εποχή. Αλλά από σήμερα δηλαδή αρχίζει να μικραίνει η μέρα και να μεγαλώνει νύχτα. Αυτόν κρατήσουμε. Μπορώ καλό χειμώνα από τώρα, ας κρατηθούμε. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα εξελιχθούν, είναι δεδομένο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, ο φίλος του Μάνου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Έγινε γενέθλια η μέρη.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και λίγο εισιγρού προς την Αθήνα κίνηση. Το ιστορικό Hilton, δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά ανακοινήθηκε πρόσφατα και ονομάζεται πλέον The Elysian. Μια δικιά μας ελληνική εταιρεία, μέτρα μάλιστα τη Λάρισα έχει βάλει την υπογραφή της. Με τα προϊόντα της βέβαια. Στην κατασκευή του είναι η Εξάλκο, είναι γνωστή σε όλους μας βιομηχανία αλουμινίου. Έχει πάνω από 50 χρόνια ιστορίας στη χώρα η Εξάλκο και παράγει αποκλειστικά στην Ελλάδα και συμμετέχει σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, από Νέα Υόρκη μέχρι Ντουμπάι και Κατάρ.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Και Μαρίζα Ρίζου. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Κάτι συμβαίνει τώρα με τις σχέσεις Άγκυρας και Καΐρου. Αυτές ήταν παγωμένες, είχαμε επωφεληθεί εμείς, είχαμε πλησιάσει την Αύγουστο, την Αίγυπτο. Κάναμε και λίγο μια ΑΟΖ έτσι, όχι εκτεταμένη, αλλά λίγο να δείξουμε ότι κάτι γίνεται, για να αντιταχθούμε στην Άγκυρα και στις προθέσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξαφνικά διαβάζεις ότι υπάρχει μια επαναπροσέγγιση Άγκυρας Καΐρου, ότι έκαναν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ότι τα πράγματα αρχίζουν να ζεσταίνονται πάλι μεταξύ τους. Και όλο αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αθήνας. Σου λέει, εμείς τι κάνουμε τώρα που είμαστε με την Αίγυπτο, τι γίνεται τώρα, πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση. Να πάει, πώς είναι σαν τη σχέση που πας στον πρώην ή στην πρώην και λες, ο καινούριος ή η καινούργια, λέει, τι κάνουμε εμείς τώρα, τι γίνεται, είναι απλά φιλική η σχέση, έχουν κρατήσει τη φιλία ή υπάρχει κάτι παραπάνω. Έχουμε τέτοιο ζήτημα τώρα με τους Αιγύπτιους. Δεν ξέρω αν θα έχουμε αργότερα και με τους Ισραηλινούς, γιατί ο Νετανιάχου είναι στο στόχαστρο και των ΗΠΑ, επειδή υποσκάπτει μια συμφωνία και δεν φαίνεται να το συμπαθεί πλέον ο Τραμπ. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το Ισραήλ στη Νετανιάχου εποχή, η οποία δεν φαίνεται να είναι μακριά αυτή η Νετανιάχου εποχή, η σκληρή εποχή του Ισραήλ δηλαδή, που ουσιαστικά το εκθέτει το Ισραήλ στην παγκόσμια κοινότητα.
1: Παύλινα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και οι τρύπες και ο Αγγελάκας, είπαμε, ο Αγγελάκας ήταν εκεί στα ψηλά. Πήγαινε για τα πολύ ψηλά, 2.350 να γίνει συναυλία στα ύδατα της Στιγκός. Δεν έγινε τελικά εκεί, έγινε χαμηλότερα, αλλά ήταν μοναδική συναυλία πραγματικά. Ήταν ιδιαίτερη συναυλία αυτή του Αγγελάκα. Με το Βελιώτη μαζί, αυτό το Leaky Live, με πίσω ένα καταπληκτικό τοπίο του Χελμού. Υπέροχα βουνά έχουμε. Και πρέπει να τα προσέχουμε. Σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Μπέργκενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογιαν δράστης της δολοφονίας υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου, που τιμήθηκε από την πόλη της στη Θήβα και πήρε το όνομά της στο οδείο της πόλης. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία κίνηση για μια μεγάλη καλλιτέχνητα, μια μεγάλη φωνή, μια ιδιαίτερη παρουσία. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, 22 του μηνός Ιουνίου, με το θερμικό θόλο να μας περιβάλλει από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά εμείς μια χαρά. Έτσι, σαν το γαλατικό χωριό του καιρού είμαστε και πηγαίνουμε υπέροχα. Μέχρι 35 θα έχει τις επόμενες μέρες, αλλά βλέποντας τα σαραντάρια στη Γαλλία, στο Παρίσι, παίρνουν εκτεκτά μέτρα, αναβάλουν μουσικές, αναβάλουν εκδηλώσεις, βγαίνουν πρώτες βοήθειες στον δρόμο για να προλάβουν περιστατικά. Αυτά συμβαίνουν στο Παρίσι, στη Γαλλία, όπου όλη αυτή η εβδομάδα θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι μια μέρα και αντεπέρασε ίδρος, ο Γάλλος έφυγε. Όλη την εβδομάδα θα υδρώνει ο Γάλλος και θα υποφέρει και δεν το έχω συνηθίσει κιόλας. Γιατί μιλάμε για τη Βόρεια Γαλλία, μιλάμε για τις βόρειες χώρες, μιλάμε για κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου όχι μόνο η ζέστη μιας ημέρας. Δεν είναι η ζέστη μιας ημέρας, θα είναι η ζέστη μιας εβδομάδας. Είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Μάλιστα, ο Σέκης Αρναούτογλου κάποια στιγμή ανέβασε ένα post για, με ένα εικονικό δελτίο καιρού που είχε γίνει το 2014 και έλεγε. Στη Γαλλία είναι αυτό και έλεγε πώς θα είναι η θερμοκρασία, σαν να είναι πραγματικότητα, πώς θα είναι η θερμοκρασία στο 2050. Αυτές οι θερμοκρασίες που υποτίθεται θα ήταν στη Γαλλία το 2050 με την κλιματική αλλαγή, ήρθαν τώρα και τις ζουν ήδη οι Γάλλοι. Όχι μόνο οι Γάλλοι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τα χρόνια μας πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία εορτάζουν σήμερα. Θα το βρείτε και σε παραλλαγές, μην το χάσετε. Αλλά βλέπω και τη Ζήνα. Η Ζήνα δεν ξέρω πού προέκυψε. Του Ηρακλέως, όλες οι Ζήνες εορτάζουν σήμερα. Και παρουσιάστριες, υποθέτω. Ναι. Γιατί είναι από μόνο του το Ζήνα, δεν είναι υποκοριστικό. Σε βαφτίζουν Ζήνα αν το θέλεις και αν το θέλει ο νονός και οι γονείς. Και η Ζήνα η συγκεκριμένη δεν υπάρχει μέσα στο εορτολόγιο. Γιατί το ψάξε, λέω, έχω μαγιά Ζήνα και δεν έχω τάξη. Είναι Ζήνονος και κάτι άλλο σε Ζήνον, αλλά πάλι αρσενικό. Παρ' όλα αυτά μπήκε μαζί με τον Ευσέβιο και την Ευσεβία και η Ζήνα. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Είναι και η μέρα του Σκαραβαίου, σήμερα του γνωστού Σκαραβαίου, του Volkswagen. Γιατί το γιορτάζω σήμερα όσοι έχουν Σκαραβαίο, γιατί είναι και συλλεκτικό αντικείμενο και αγαπημένο αντικείμενο πολλών. Είναι ξεχωριστό αυτοκίνητο, βέβαια έχει μια βαριά ιστορία. Γιατί 22 Ιουνίου επελέγει, επειδή την ημερομηνία αυτή, ο Αδόλφος, ο γνωστός, και ο Φέρντιναντ Πόρσε συμφώνησαν και υπέγραψαν συμβόλαιο για την κατασκευή του λαϊκού αυτοκινήτου. Αυτό ήταν το Volkswagen και αυτό σημαίνει η ονομασία του. Καθόλου καλή ιστορία, αλλά κάποιοι εντόπισαν την ημερομηνία και γιορτάζουν το αντικείμενο του πόδου τους σε 4 τροχούς. Βέβαια η Porsche τώρα κάνει περικοπές και κόβει κόσμο και έρχονται και άλλες απολύσεις στην Porsche. Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως αυτές οι εταιρείες δεν κάνουν περικοπές γιατί μπαίνουν μέσα. Κάνουν περικοπές, αυτό είναι το ωραίο, γιατί έχουν λιγότερα κέρδη από όσα προσδοκούσαν.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι, μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός λοιπόν κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδιο για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις στο nova.gr, απλά, πολύ απλά, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova, γίνεσαι και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση.

0: Και ευτυχώς η ζέστη δεν μας πιάνει. Έχουμε τα μελτεμάκια, τα οποία είναι ευεργετικά. Βέβαια, σήμερα είδα 14 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, μεταξύ αυτών και η Αττική. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα ότι το μελτεμάκι θα βοηθήσει μόνο στο να κρατηθούν οι θερμοκρασίες σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Γιατί έχουμε να δώσουμε και άλλη μάχη. Δεν είναι τώρα να παλεύεις με τις φωτιές και με τις ζέστες. Έχουμε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη του Λαγοκέφαλου. Διότι είδα χθες ένα χάρτη με τις παραλίες όπου έχει πάει ο Λαγοκέφαλος. Δεν έχει αφήσει τίποτα ο Λαγοκέφαλος. Έχει πάει σε πιο πολλές παραλίες από όσο έχουμε πάει εμείς σε όλη μας τη ζωή. Και εμφανίζεται παντού. Ο χάρτης είναι γεμάτος. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με Λαγοκέφαλους. Έχει πια. Έχει κατακτήσει όλη την επικράτεια αυτός ο Λεσεψιανός μετανάστης. Ορίστε.
1: Από πού ήρθε, είπαμε.
0: Ήρθε από το Σουέζ, πέρασε Σουέζ. Και, ναι, το πέρασε το Σουέζ, γι' αυτό είναι το Σουέζ, για να το περνάς. Είτε είσαι τάγκερ, είτε είσαι λαγοκέφαλος. Και μας ήρθε ο συγκεκριμένος ο λαγοκέφαλος. Τώρα κυκλοφορούν μύθοι και θρύλοι για το λαγοκέφαλο. Έχει δημιουργήσει το δικό του θρύλο. Και είναι ωραίο να τον παρακολουθήσεις το λαγοκέφαλο, γιατί λένε και επιθέσεις, ότι εκεί που κάθεσαι μέσα στο νερό έρχεται. Δεν κάνει αυτά, δεν κάνουν θόρυβο κιόλας να καταλάβει. Γαβ, να πεις μου έρχεται. Έρχεται σιωπηλά, τάκ και στην καθίζει και έχει τα δοντάκια τα κοφτερά. Δεν υπάρχει όμως κάτι επίσημο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα σε εφημερίδα διαβάζω ότι υπήρξε ένα περιστατικό στο Λουτράκι που ήρθε να εντείνει την ανησυχία γύρω από την παρουσία του λαγοκέφαλου, γιατί δάγκασε δύο εκεί, λέει ο λαγοκέφαλος. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα, έτσι. Μπορεί να είναι και θρύλος, μύθος. Αλλά υπάρχει. Γιατί το άλλο στη Βάρκηζα είπαν ότι δεν ισχύει, δεν είχαμε καμία. Πώς να το πω, καμία βοήθεια σε κάποια ηλικιωμένη που έλεγε ο θρύλος. Και έβγαλε ανακοίνωση και ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης ότι δεν έγινε τίποτα, δεν επετέθη ο λαγοκέφαλος, καθόταν ήσυχος. Αλλά είδα και ένα βίντεο που πήγαν και το χαϊδεύαν. Τι χαϊδεύει το λαγοκέφαλο, τι είναι ο λαγοκέφαλος, ο Αζόρ είναι. Και πηγαίναν από πάνω, δω, στο τέλος ο λαγοκέφαλος, τάκ, και εγώ θα το έκανα. Άσε μη ήσυχο επιτέλους. Δηλαδή ούτε με στη θάλασσα δεν μπορούμε να βρούμε την ησυχία μας. Φύγαμε από το Σουέζ για να έρθουμε να βρούμε την ησυχία μας. Οπότε ο λαγοκέφαλος είναι ένα ζήτημα. Σύγχρονο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Η Νεοφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και ο Αλκίνος ήταν στο Χελμό. Είπε και ωραία πράγματα, δεν τραγούδησε μόνο. Και θα δείτε και μια κουβέντα που κάναμε στα social media του Διέση.

0: Ο Αλκίνος λοιπόν που ήταν στο Χελμό, που τραγούδησε, που μίλησε, που συνέδεσε. Δεν είναι ένας άνθρωπος που πηγαίνει, ξέρετε, και ασχολείται μόνο με τη μουσική. Προσέχει τα τοπία, προσέχει την ιστορία του τόπου, προσέχει τα πάντα. Και μίλησε από τη σκηνή για την ιστορία των Καλαβρίτων. Είπε να πάτε στο μνημείο, να δείτε τα ναζιστικά εγκλήματα. Παιδάκια 12-13 ετών, εκτελεσμένα. Αυτή η μαύρη ιστορία των Καλαβρίτων. Είπε για τη φύση, για την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στη φύση. Και τραγούδησε και ήταν ένας πολύ έτσι καλός και χαρούμενος, αισιόδοξος Αλκίνος, ο οποίος πια έχει φύγει στην Κύπρο, ίσως να παίξει και αυτό το ρόλο του. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Και βλέπω μου του Κατερίνα και θέλω να το τονίσω αυτό και άλλο, μάλλον ήθελα να ασχοληθώ, αλλά αυτά δεν πρέπει να περνάνε έτσι, ότι βγήκε ένα τεστ, μια ηλεκτρονική μύτη που διαθέτει. Όχι να τη βάλεις ρε, μύτη για να μυρίζεις, να σε αντικαθιστά, για να μην... Πώς ήταν ο δοκιμαστής του βασιλιά, που τα έτρωγε όλα και άμα πέθανε έλεγε ο βασιλιάς Θεός χωρές να πάμε για τον επόμενο. Αυτός, ένα τέτοιο αλλά σε ηλεκτρονικό, με τσιπάκι. Αυτό το βάζεις και μυρίζει αν το τρόφιμο έχει χαλάσει, για να μην το φας μετά και τρέχεις, ξέρεις που. Οπότε είναι πολύ...
1: Άμα ο άλλος την είχε μολύσει.
0: Όχι, αυτό δεν ισχύει, όχι, όχι. Η ανθρώπινη μύτη λειτουργεί αρκετά καλά, αλλά έχει διάφορες ατέλειες. Οπότε ήρθε η επιστήμη να τη συμπληρώσει. Δεν μπορεί να εντοπίσει κάθε κίνδυνο που πιθανώς κρύβεται στο ψυγείο, λέει. Οπότε το παίρνεις αυτό το γκατζετάκι, πιστεύω θα το έχει γνωστή πλατφόρμα, και το φέρνεις με έκπτωση και αποκλειστική τιμή. Τώρα, βέβαια, εγώ θα ήθελα μια ηλεκτρονική μύτη να σου λέει αν είναι και νόστιμο το φαγητό. Δηλαδή, θα το δοκίμαζα πρώτα σε λαχανοτολμάδες και μετά θα το πήγαινα παραπέρα και θα βλέπα για τα αλλοιωμένα τρόφιμα κτλ. Αλλά είναι πολύ χρηστικό, είναι πολύ καλό όλο αυτό. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλευση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Ντέρμασοφ, τα οποία αναδείχτηκαν προϊόντος χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Πολύ βασικό αυτό. Και έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα. 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμοσάπουνα και πολύ ιδιαίτερα αρώματα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: ...92,6% ακρίβεια η μύτη, να ξέρεις. Δεν αποτυγχάνει, είναι μικρό το ποσοστό αποτυχίας. Περνάει το τεστ, τα πέρασε τα τεστ δηλαδή.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα

0: Εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Γιατί ήμασταν απάνω, ήμασταν εκεί. Εδώ 2-101,3 με την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Σήμερα, χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα, μας θυμήθηκαν. Μας εθυμήθησαν επιτέλους, διότι πάντα δίνεται έμφαση στη μητέρα. Ο πατέρας είναι αυτός που έρχεται στο σπίτι και βγάζει τα παπούτσια και τον ξεχνάνε όλοι, δεν έχει να κάνει δηλαδή. Αλλά αυτή η ημέρα του πατέρα καθιερώθηκε από μια Αμερικανίδα η οποία ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της που ήταν μόνος του και ανέθρεψε 6 παιδιά. Και έτσι καθιερώθηκε. Περνάει πολύ πιο χαμηλά από τη μητέρα, το αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω, και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας ακόμα ότι υπάρχει αυτή η γιορτή. Το επικοινωνούμε για να κάνουν χαρά αν θέλουν. Πίσω στον χρόνο, σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που συνέβησαν. Έχει γενέθλια η Σίντι Λόπερ σήμερα. Μεγάλωσε, δεν της φαίνεται. Το μαλλίδιο έτσι το αλλάζει συνέχεια σε χρώματα, σε φωτορυθμικό είναι, αλλά είναι κλασική και συνεχίζει και την πορεία της και την καριέρα της και δίνει συναυλίες. Θα σας πω πόσο είναι, γιατί δεν το θέλει εκείνη να το λες. Είπε ότι, γιατί να λέω την ηλικία μου, ότι είμαι κανένα αυτοκίνητο, μάρκα αυτοκινήτου είμαι. Και ήταν πολύ σωστό, λόγο θα το πω. Είναι το. Να το πω ή να το αφήσω. Δεν ξέρω, δεν ακούει κιόλας, αλλά εντάξει. Πρέπει να είναι 70 κάτι, θα πω έτσι, στο περίπου δεν θα το πω ακριβώς. 70 κάτι είναι όμως. Η Σίντι Λόπερ, παρακαλώ, που κάποτε έλεγε τα κορίτσια το μόνο που θέλουν είναι χαρά και ευχαρίστηση. Φαν.
3: Όταν ακούτε

0: Σαμποφίλιου. Όλα τέλεια.
1: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Και η Ιουλία Καραπατάκη ήταν πάνω στα ψηλά του Χελμού. Δεν το είπε το Γλέντι, είπε άλλα πολύ ωραία. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική είναι. Χωρίς εργασίες δηλαδή, χωρίς καψίματα, μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και ένα χάρτη επάρκειας. Επίσης, να σας πούμε ότι έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την τρίτη sold out συναυλία του Σοκράτη Μάλα μας στο θέατρο Πέτρας την Τετάρτη. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Μάλα μας και αποστολή στο 54301.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη λοιπόν μας μίλησε, μας είπε δύο κουβέντες έτσι δίνοντας την ατμόσφαιρα του Χελμού. Θα τα βρείτε στο social media του DS 101,3, γιατί είπαμε ήμασταν εκεί στα ψηλά όλη η μουσική αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν στα ψηλά μαζί και ο DS στο Χελμό. Τώρα και στα ψηλά, ξέρετε, δεν αντέχουν όλοι οι καλλιτέχνες. Γιατί βλέπω το Ρόντο Στιούαρτ. Εμείς μια χαρά τα πήγαμε όλοι, και εγώ προσωπικά, στον καθαρό αέρα και στα υψηλά υψόμετρα. Αλλά ο Ρόντο Στιούαρτ πήγε να τραγουδήσει στα 1300 και του φέραν οξυγόνα, δεν μπορούσε. Ενώ είναι καλά στην υγεία του και το μαλλί καλό, όπως το ξέραμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όπως ήταν, δεν έχει αλλάξει. Αυτό δεν αλλάζει το μαλλί. Αυτό με αυτό θα τον πάρουν. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται να ισιώσει. Αλλά ενώ αχαίρια άκρα υγεία και πήγε, λέει, με τη Rolls Royce του, ανέβηκε στο stage. Πήγε με το τζέτ του το ιδιωτικό, όλα καλά γιατί είναι και σερ. Ανέβηκε, με το που ανέβηκε λίγο μετά, άριξαν ασθμένοι και του φέραν κάτι οξυγόνα. Συνεχίστηκε η συναυλία, αυτό έτσι, να κρατήσουμε ότι συνεχίστηκε η συναυλία. Δεν αντέχουν όλοι τα υψόμετρα, 1300 πήγε, ο Χελμός είναι πιο ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Και μάλιστα ο Αγγελάκας ήταν να πάει στα 2450, αν το θυμάμαι, ή 2350 στα είδατα δυστυχώς, τελικά την έκανε λίγο πιο κάτω τη συναυλία. Μοναδική στιγμή και μοναδική εμπειρία πραγματικά. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια. Δηλαδή, αρχίζει λίστα, ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκώτα, σαπ. Πού θα τα βρεις και πόσο θα κοστίσουν. Και κάπου εκεί, ας πούμε, αρχίζει να του βάζει, να βγάζει λογαριασμό και να σκάσει. Εκτός αν πας στα Mac Stores, που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και τις διακοπές σου. Εύκολα και γρήγορα και σε ένα σημείο. Και online στο macstores.gr. Οπότε φέτος δε σκάς, καλοκαίρι στα Max. Να βγάλουν και τέτοιες επικαλαμίδες για λαγοκέφαλο φέτος. Γιατί να μην μπορεί να σε. Θα είναι πολύ trendy.
1: Στο καλάμι τσιμπάει. Γιατί
0: κάτω τσιμπάει. Δαγκώνει, δεν τσιμπάει, αλλά άμα δαγκώσει. Που λέει ο θρύλος. Ο θρύλος λέει. Εγώ πιστεύω ότι πάνε διάφοροι που έχουν σπίτια σε παραλίες και λένε μην έρθετε εδώ, έχει λαγοκέφαλους. Είναι τρόπος να διώξει κόσμο.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Να, Κιπιξλάξ, όλο το πρόγραμμα του Δίεση είναι Χελμός. Κιπιξλάξ ήταν. Έτσι έκλεισε το μουσικό μέρος στα ψηλά του Χελμού. Σήμερα τελειώνει με το Γλέντι κάτω, στην πλατεία των Καλαβρίτων.

0: 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
3: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
2: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
3: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Διέση 101,3.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μια έκρηξη.
14: Έκρηξη. Πότε καλέ.
13: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
15: Έκρηξη στα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
16: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
13: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
16: Ποιος.
13: Έρχεται για να κάνει...
18: Παμ.
13: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
19: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
13: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Η ώρα είναι 9.
16: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Μπέργκενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο 44χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες και το κίνητρο του εγκλήματος. 16χρονος ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικό του σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, φέροντας διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στις Τροφάδες στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

του έρωτα ή της αγάπης μαχαιριά, όπως είναι πιο γνωστό ο τίτλος, ο κανονικός είναι του έρωτα και είναι ποίηση Λένας Παπά και αδελφή Κατσιμίχα, βέβαια ξεχωριστή. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Είμαστε στη Δευτέρα, 22 του μηνός Ιουνίου. Χρόνια πολλά στο Σέβο, τη Σέβη, το Σεβαστό, τη Σεβαστή. Κάπως έτσι είναι τα ονόματα σήμερα. Και είναι και η Ζήνα. Ανάμεσα, μην την ξεχάσετε τη Ζήνα, δεν έχει άλλη ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά στο καιρικό, επειδή βλέπουμε ότι γύρω-γύρω στην Ευρώπη και κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη ζουν πρωτόχνωρες θερμοκρασίες και παίρνουν μέτρα και πέφτει κόσμο σαν το κοτόπουλα πέφτουν από τη ζεστή. Και εμείς ξαφνικά μια ηρεμία, μια δροσά, ένα μελτέμι που είναι σωτήριο το μελτέμι, πάμε καλά. Τις επόμενες ημέρες, σήμερα θα πάει μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο θα πάει μέχρι 34, την Τετάρτη μέχρι 34, την Πέμπτη θα πιάσει ένα 35 και την Παρασκευή επίσης. Ξαναπέφτει το Σάββατο, πάει στους 33. Και την Κυριακή περίπου τα ίδια, οπότε καλά κρατάει, γιατί όλη αυτή την εβδομάδα, εμείς μιλάμε για την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας θερμοκρασιακή, αλλά όλη αυτή η εβδομάδα στην Ευρώπη θα είναι μια καυτή εβδομάδα, μια εβδομάδα που οι Ευρωπαίοι, Βορειοευρωπαίοι και οι Κεντρικοευρωπαίοι δεν την έχουν συνηθίσει και τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν έχουν και τα απαιτούμενα, δηλαδή τώρα να πάει να βάλει ο Βορειοευρωπαίος air condition δεν ήταν στα χρειώδη. Θα γίνει. Όταν ακούτε...

0: Τον 1,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και η Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σε μια αυτό τραγούδι. Έχει τραγουδεί και από άλλους τραγουδιέται. Και είναι στο set list των εμφανίσεων. Ακούγεται πολύ το πρώτο τραγούδι, ο Θέμης Δαμαντίδης.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και μου στείλω, Βασίλης, τώρα ένα screenshot από Στουτγκάρτ, παρακαλώ. 37 βαθμούς, 23 με 37 στη Στουτγκάρτ, την κάποτε παγωμένη.

0: Αυτός ήταν ο Stevie Wonder, δεκαετία του 80 και το part-time lover. Στους δρόμους, έτσι, η Δευτέρα ξεκινάει δύσκολα. Δεν είναι πολύ δύσκολο όμως τα πράγματα. Δεν έχει μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Έχει ένα πρόβλημα από το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβρη στην Αττική Οδό. Από την άλλη πλευρά, Γέρακας Ανθούσα μέχρι τα Βρυλίσια. Ισυγρού προς την Αθήνα. Ο Κηφισός κυρίως στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια προς την Καβάλας και στην άνοδο στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Η έξοδος Αθηνών Κορίνθου και διάφορα άλλα τα οποία δεν είναι πολύ έντονα, δεν προβληματίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει και μια έρευνα. Θέλω να την επικοινωνήσω γιατί μας δίνει τον ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή είναι έρευνα που αφορά στη γυμναστική, πόση ώρα πρέπει να γυμνάζεσαι για να ζήσεις το κάτι παραπάνω σου, αυτό που αξίζεις, και δεν είναι πολύ, είναι διαχειρίσιμο, και θέλω να το πω γιατί συνδέεται και με πολύ χαμηλότερο κίνδυνο να φύγουμε νωρίς η γυμναστική. Αν λέει συνδυάσεις, είναι διάφορα που σου λέει από 90 μέχρι 119 λεπτά να κάνεις γυμναστική την εβδομάδα. Άμα το μοιράσεις, είναι μια χαρά. Είναι πολύ καλό, γι' αυτό το επικοινωνώ. Αν όμως κάνεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης, αυτό το λάστιχο που κάνεις εσύ, το πηγαίνει σαν την προβατίνα στο στόμα, είναι ενδυνάμωση?
1: Όχι,
0: είναι. Όχι, ναι. Να κάνεις και αερόμπικ που σου πάει και να με φωνάξεις να σε δω. Άμα τα κάνεις και τα δύο μαζί, αερόμπικ και ενδυνάμωση, 45% χαμηλότερο κίνδυνο. Οπότε είναι πολύ καλή, και είναι Harvard, έχει εγκυρότητα, δεν είναι άντε-άντε. Βλέπω τον Κώστα τον Καραμαλή που μίλησε στους νέους του Αριστοτέλειου κάπου σε ένα κολέγιο στη Θεσσαλονίκη και τους είπε να αγαπάς τα βουνά και τις θάλασσες και τους όμορφους τόπους. Λίγο θαλασσινός βγήκε, και όχι ο Ερίκος, ο Παντελής. Και είπε για τη γυμναστική και είπε ότι περπατάτε, να τα περπατάτε. Και ξέρεις ότι τα περπατάει για να φτάσει στην ταβέρνα, γιατί το κάνουμε κι εμείς. Λες να περπατήσω, να δω, βάζω και το βηματομετρητή, να δω πόσα θα κάνω για να καταλήξω στο τέλος την ταβέρνα απενεχοποιημένα. Το καταλαβαίνεις. Αλλά το έκανε σαν πρόταση, και είπε, και γι' αυτό πέταξε και σπόντες για τις εξουσίες, τέλος πάντων. Αλλά ο Λάκης ο Λαζόπουλος, είναι σημαντικό αυτό, του το δίνουμε. Είπε, ο μόνος πολιτικός που ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε για το χιούμορ μου ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο και το απολάμβανε κιόλας, και θα σας πω και τι του είπε του Λαζόπουλο Καραμαλής κάποια στιγμή που βρέθηκαν.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Και αυτή είναι η καρία της Μαρίνας Σπανού.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ικαρία της Μαρίνας Πανού, μια Ικαρία που δεν έχει τίποτα από αυτά τα γνωστά, τα χορευτικά, μια δική της εσωτερική Ικαρία δηλαδή. Εδώ Δίεσαι 101,3, ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Λέγαμε πριν για τον Κώστο τον Καραμαλή, τον οποίο τον έδειξε ο Λαζόπουλος ως άνθρωπο που δεν τον έχει ενοχλήσει ποτέ για το χιούμορ που του έχει κάνει, και είπε και μια ιστορία στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV. Είπε ο Λαζόπουλος για τον Καραμαλή και είχε και χιούμορ. Μια φορά βρεθήκαμε στην Επίδαυρο, ήμουν από πίσω του και μου λέει: Να σου πω, άκουσα ότι λες ότι τρώω μπουγάτσες. Δεν τρώω τέτοια. Κοψίδια τρώω μόνο, να το ξέρεις αυτό. Δεν μου είπε τι είναι αυτά που λες, γιατί έχω ζήσει πολλά τέτοια, είπε ο Λαζόπουλος. Ξέρω από τα βλέμματα των από πάνω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Πάντα. Και πια δεν παίρνουν τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να επέμβουν καθόλου. Μπαίνει ένας διαδικτυακός στρατός, παρακρατικός τρολ και σε κανονίζει. Μια χαρά. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, γίνεσαι και δηλώνεις συμμετοχή. Πολύ απλά είναι τα πράγματα δηλαδή. Μην ξεχνάτε ότι πλησιάζει και η ημερομηνία της λήξης για το διαγωνισμό που αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Είναι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Είναι μέχρι τις 6 Ιουλίου, αν είσαι 34 ετών, ως 34, και έχεις μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με τήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να είσαι υποψήφιος. steliosfoundation.gr. Για περισσότερα και 3 τυχεροί θα μοιραστούν 300.000 ευρώ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 92,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 23 Ιουνίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
3: Τι μπάνιο.
4: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Λίμια Στρόμ. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Λίμια Στρόμ All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη.

0: Ακόμα καλά τα πράγματα στους δρόμους, παρότι Δευτέρα, παρότι παραδοσιακά είναι πολύ δύσκολη ημέρα κυκλοφοριακά, τον τελευταίο καιρό αρχίζει και στρώνει, ίσως επειδή έκλεισαν τα σχολεία, δεν μπορώ να το αξιολογήσω, το σημειώνω πάντως, ότι πάνε καλά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό στους δρόμους. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, θα φιλήσω μάνα στο μικρόφωνο εδώ, στον Δίεση 101,3 σήμερα που έγινε, θέλει εσύ τηλεόπερα, μεγάλη μορφή της δεκαετίας του 80 και συνεχίζει. Θα την πω την ηλικία, γιατί λέει ότι είμαι αυτοκίνητο, να λέω την ηλικία μου. Μάρκα αυτοκινήτου και να λέω μοντέλο τάδα πωλείται, αλλά θα την πω. Γιατί δεν της φαίνεται και αυτήν, μικροδείχνει. Είναι 73 η Cindy Lauper. Αλλά πώς λέμε, μια χαρά κρατιέσαι αυτό. Τις προάλλες, νομίζω ότι οι ηλικιωμένοι, αν έχουν ένα βαθμό υγείας, οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένες, κάνουν ζωάρα πραγματικά. Τις προάλλες ήμουν σε ένα καφέ και καθόμουν, έπινα καφέ και από πίσω ήταν τρεις ηλικιωμένες. Μία εξ αυτών ήταν 87 χρονών. Ήταν μια ζωντάνια απίστευτη και γέλαγε και με την ηλικία της. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπε στην άλλη ότι παίρνω τηλέφωνο τις φίλες μου και δεν το σηκώνουν και δεν ξέρω αν λείπουν ή πέθαναν. Και γέλαγε. Γέλαγε έτσι πολύ, έκανε πολύ χιούμορ δηλαδή με την ηλικία της και με τη ζωή την ίδια. Και αυτοί, τελικά οι ηλικιωμένοι, σας λέω ότι αν έχουν ένα καλό βαθμό υγείας, πραγματικά περνάνε πολύ καλύτερα από τους σημερινούς νέους.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εν τω μεταξύ, Σίντι Λόπερ έχει πει και πράγματα για το UFO που απασχολούν πολύ. Βλέπω την επικαιρότητα τώρα τελευταία, ότι γίνονται αποκαλύψεις συνεχώς από την NASA, ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Απόδειξη δεν έχω δει μέχρι τώρα. Κάτι διάφορα σκότεινα και θολά τα οποία παρουσιάζονται ως αποδείξεις. Δεν έχω δει, άμα μου τον δείξουν τον ιτή. Και λένε αυτό το φωτεινό αντικείμενο, το άλλο φωτεινό αντικείμενο. Αυτά μπορεί να είναι και μηχανήματα πρωτοποριακά. Δηλαδή, πριν από λίγα χρόνια, αν έβλεπε κάποιο ένα drone, θα έλεγε UFO. Δεν είναι όμως, είναι ντρόν και βομβαρδίζει κιόλας. Αλλά είχε πει η Σίντι Λόπερ ότι πάντα αναρωτιόμουν πώς θα ήταν κάποιος από το διάστημα που θα προσγειωνόταν και θα έχει τρία κεφάλια. Οπότε λέει, ξαφνικά όλοι οι άλλοι δεν θα φαίνονταν τόσο άσχημοι. Θα λέγαμε, α, έχεις ένα κεφάλι, μια χαρά είσαι. Οπότε να και οι άλλοι οπτικοί στα πράγματα από τη Σίντι Λόπερ την γενεθλιάζουσα σήμερα. Πάντως λένε ότι... και σοβαροί επιστήμονες δεν έρχονται τα UFO, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι που τα απομακρύνουν από εμάς. Δεν είμαστε εμείς, μυρίζουμε, δεν έχουμε κάτι. Απλά λέει τα UFO έρχονται από πολύ μακριά. Πρέπει να κάνει 400 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα για να έρθει. Οπότε και να έχει ξεκινήσει θα αργήσει. Εδώ μια λούτσα πας Σάββατο και κάνεις το ζόρις και το σκέφτεσαι. Λες, δεν κάθομαι σπίτι καλύτερα. Πού να κάνεις ένα τέτοιο διαστρικό ταξίδι. Μετά είναι θέμα καυσίμων. Δεν υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού. Τα λένε οι επιστήμονες. Δεν τα λέω εγώ τώρα, δεν κάνω θεωρίες. Σοβαροί επιστήμονες τα λένε. Δεν μπορούν να ανανεώνουν συνεχώς τα καυσίμα τους. Οπότε είναι και τα γεύματα, λένε. Δεν ξέρουν αν θα αντέξουν το ανθρώπινο γεύμα. Δεν θα έρθουν στο τραπέζι, δεν θα τους κεράσει Κυριακή. Δεν θα κάνουν Κυριακή στο χωριό εξωγήινη. Αλλά αν έρθουν κάτι πρέπει να φάνε. Δεν μπορούν να φέρουν αποθέματα, λένε οι επιστήμονες. Οπότε τα δικά μας τα γεύματα μπορεί να τους είναι τοξικά. Άρα θα μείνουν και χωρίς φαΐ, γιατί άμα δοκιμάσουν το δικό μας. Ας φάνε λαχανοτολμάδες, ωραιότατοι. Κάνουν για όλους. Και για τους Αριανούς, για όλους κάνουν. Νομίζω η μόνη λύση είναι. Έχουμε μαζί μας τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft, που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και προσέξτε, θα βγάλουμε δύο τυχερούς που θα τους δώσουμε δύο πακέτα με τα προϊόντα αυτά. Οπότε, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, δίεση κενό. Ονοματεπώνυμο, Σεπτώνα, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Δύο νικητές για ένα πακέτο με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα, Dermasoft.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αλκίνος ξεχωριστή παρουσία και στο Χελμό, όπως και η Λουία Καραπατάκη, με την οποία θα κλείσουμε αυτό το τρίωρο του πρωινού. Και οι δύο ήταν πάνω στα ψηλά, και οι δύο ξεχωριστές παρουσίες, και οι δύο μας μίλησαν, θα τα βρείτε στα social media. Ακούστε και τη συνέντευξη, την κουβέντα που κάναμε με τον Αλκίνο, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο Αλκίνος Ιωαννίδης, όχι μόνο για το τραγούδι. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Βλέπω και μια φωτογραφία, γίνει viral. Βίντεο είναι. Είναι δύο αλεπούδες που έχουν πάει επίδαυρο. Είναι στις κερκίδες πάνω-πάνω, κάθονται κανονικά, δίπλα στον κόσμο. Ο κόσμος παρακολουθεί μύδια και οι αλεπούδες πρέπει να είναι αυτό που λένε μάνα και παιδί, πώς το λένε. Η αλεπού 100 χρόνων, το αλεπουδάκι 110. Αυτό ακριβώς στην επίδαυρο σε παράσταση. Στη μύδια. Δεν νομίζω να θέλουν να δουν μύδια. Είναι βαρύ το έργο για αλεπού. Αλλά μάλλον αυτό είναι η εξοικείωση της φύσης με τους ανθρώπους. Περιμένουν σου λοιπόν θα τελειώσει η μύδια να φάμε. Γιατί αφήνουν οι άνθρωποι εκεί διάφορα και αυτό αποτελεί τροφή για τα ζώα. Γι' αυτό και μας πλησιάζουν. Πάμε Max Stores. Γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμίσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, από τέντες, από ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Οπότε μη σκάς το καλοκαίρι από κάθε άποψη. Στα Max και online στα maxstores.gr θα βρεις τα πάντα. Ολοκληρώνουμε! Ωραία. Ολοκληρώνουμε. Θα πω. Έχω Σοκράτη Μάλαμα στο θέατρο Πέτρας. Έχουμε 5 διπλές για την τρίτη sold out συναυλία του. Είναι την Τετάρτη που μας έρχεται. Δίαση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Μάλαμα ή Σοκράτης ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε. Για αύριο.
1: Δίαση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Μια έκρηξη.
13: Έκρηξη. Πότε καλέ.
12: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
14: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέροι.
15: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
12: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
16: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
15: Ποιος.
12: Έρχεται για να κάνει...
17: Παμ!
12: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
18: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
12: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
19: Με τις υγείες σου.
20: Πες έναν αριθμό.
19: 21.
20: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
19: Τα Λερόι Μερλίν.
20: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
19: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
20: Φύγαμε!
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πύρκαγια ξέσπασε σε ελληνικό ρημουλκό που βρισκόταν σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια ερευνώνται. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Μπέργκενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο 44χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες και το κίνητρο του εγκλήματος. Λέγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Είναι ο Benson Boone και Beautiful Things, ένα τραγούδι που πραγματεύεται το φόβο της απώλειας όσων αγαπάμε περισσότερο στη ζωή. Νομίζω ότι ταυτίζεσαι με μια, και ίσως γι' αυτό έχει αγαπηθεί και τόσο. Τέτοια υποδοχή αυτή τη Δευτέρα, 22 του Ιούνιου, μετά από την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Εντάξει, θα μικραίνει ολιά-ολιά, όπως λέμε από απόψε, αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εδώ είναι ο Δίες 101,3, μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με τον Θεόφιλο Δουμάνη, ο οποίος έχει έρθει με χρώμα, τον πήρε και ο ήλιος εκεί πάνω στο χελμό. Είχε και κρύο, είχε και ήλιο, απ' όλα είχε και σας μετέδωσε, νομίζω, όλη την ατμόσφαιρα ενός τόσο πετυχημένου φεστιβάλ, το οποίο φέτος έφτασε και πιο ψηλά από ποτέ. Έφτασε κορυφή στίγας 2.340 μέτρα και αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Ο Κώστας Εμμανουήλ Ειδησία Φυγαλώνει εδώ μαζί σας, θα είμαστε έως τη μία. Όταν ακούτε.

0: Το τραγούδι που έγινε σημείο αναφοράς για καπνίσοντες και μη καπνίσοντες. 30 χρόνια δισκογραφίας κλείνει φέτος ο Γιάννης Κότσιρας. Να το ευχηθείτε δυνατά όπου το πετύχετε να τραγουδά. Καλημέρα στην παρέα. Εύχομαι να είχατε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Το πιο ωραίο του είναι που είχε το αεράκι το δροσερό και μας έδινε ανάσες. Πάμε λίγο να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω Αττική Οδός, θεματάκι. Μόλις περάσετε το δαχτυλίδι εκεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα και μέχρι να πλησιάσετε στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι αυτό το μόνο δύσκολο σημείο. Στην Εθνική Οδό από το Εγάλο και από Περιστέρι βλέπω ξεκινάει η κίνηση σε πόλια μέχρι να φτάσετε Αχαρνών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, εντάξει, λίγο μέχρι να προσεγγίσετε και το κέντρο. Να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί η Κωστής Μαραβέγιας ετοιμάζεται για μεγάλη συναυλία την απόψε, Δευτέρα, μην πάω αλλού. Απόψε είναι η συναυλία, γιατί στην πρώτη δεν χωρέσατε όλοι. Θα έχει και νέο τραγούδι, θα έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα όλη η συναυλία, μουσική και ελπίδα και διάχυτη διάθεση αντίσταση στον αρνητισμό, τον κινησμό και την αβεβαιότητα της εποχής. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μαραβέγιας, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Δεν έχουμε άλλες, είναι τελευταίες 5 διπλές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μονός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, οι κοινοί θνητοί επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλους και όλες που στήριξαν τον κοινό δρόμο, τη φωνή και τον αγώνα. 10 χρόνια κοινοί θνητοί, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Honda Center.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview τη ζωή σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
20: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ολέ, ολέ για το χαμογελαστό κορίτσι, την Πέννη Μπαλτατζή, την οποία να θυμίσω ότι είχαμε και σε διεσύν κόνσερτ. Οπότε πραγματικά αξίζει να μπείτε στο κανάλι του Δίο στο YouTube και να το δείτε. Να δείτε και όλη αυτή τη χαρά που αποπνέει αυτό το κορίτσι. Εδώ κουβεντιάζαμε με το Θεόφιλο για το Χελμό, γιατί είπαμε ήταν ο καλύτερό μα ρεπόρτερ και όλα τα μετέδωσε. Και να πούμε ένα μπράβο στη διοργάνωση για την καθαριότητα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που δεν άφηναν τίποτα να πέσει κάτω χωρί να το μαζέψουν. Την προστασία του περιβάλλοντο προέταξαν και οι καλλιτέχνε που συμμετείχαν, ενώ εκείνο ο Ιωαννίδη ζήτησε και από του να πάνε και να δουν το μνημείο στον τόπο εκτέλεση των Κελαβρίτων. Και μπράβο του και γι' αυτό. Για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί έχουμε μεγάλη κλήρωση με το καλό την ερχόμενη Δευτέρα, να δούμε ποιος πια θα φύγει για Ρώμη. Σας στέλνουμε για 5 ημέρες τον Αύγουστο εκεί, από 1η με 5 Αυγούστου, σε μια πόλη γεμάτη ιστορία, με την εγγύηση του Versus Travel, τα πάντα πληρωμένα, 1000 ευρώ μετρητά από εμάς. Και έχετε επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Όλα τα υπόλοιπα, τους εσπρέσο, τις ωραίες γεύσεις και τις βόλτες σας θα τα βρείτε εκεί. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό, στο 54301. Καλή τύχη από εμάς και είπαμε, θα πάτε άνετοι και κομπλέ και με τα χρήματα στο χέρι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Όπως ακριβώς τα λένε οι James, στο μεταξύ γύρω μας συμβαίνουν διάφορα. Έχουμε πολλά. Τι να πρωτοπιάσουμε, θα πιάσω Μουντιάλ. Συνεχίζουν τα γκολ να πέφτουν βροχή, οι Νορβηγοί να κοπηλατούν, οι Σκοτσέζοι να κλείνουν τα μπάρ αφού έχουν πρώτα εξαντλήσει την πείρα τους. Γιατί έτσι γίνεται, γι' αυτό κλείνουν, δεν έχουν άλλοι να τους δώσουν. Στην Εύβοια, για να περάσουμε στα σοβαρά, είχαμε και την πρώτη μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση που είχε σωθεί όλες τις προηγούμενες φορές. Και η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το πρώτο της χρυσό σε διοργάνωση Βαλκανικού Πρωταθλήματος με άλμα επικοντό στα 4-48. Είναι το καλύτερό της για φέτος. Και μπράβο. Για να έχετε κινητά έτοιμα, σας έχουμε τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε Τεχνόπολη την Τρίτη, δηλαδή αύριο με το καλό, για να δείτε τον Εισβολέα. Είναι η μοναδική αθηναϊκή συναυλία του Εισβολέα για αυτό το καλοκαίρι. Θα μετατραπεί η Τεχνόπολη σε ένα μεγάλο hip hop stage και νομίζω θα το χαρείτε εσείς οι λάτρεις αυτής της μουσικής. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Εισβολέα ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Την Πέμπτη επίσης ενημερώνω, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία 72 ώρες προθεσμία. Είναι 72 ώρες πριν από την απόβαση στην Ορμανδία. Σε αυτές τις ώρες, τις κρίσιμες, μας μεταφέρει όταν ο Άιζενχάουερ και ο μετεωρολόγος James Stagg καλούνται να πάρουν μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και την ίδια την ιστορία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ πρωταγωνιστεί μαζί με τον Άντριου Σκοτ και την Κέρι Κόντον.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αστό, ναι, αστό.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Μπέγκενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Υποελεγχοτεύθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ερημουλικό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο 44χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα τη ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες και το κίνητρο του εγκλήματος. Λέγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Να αγαπάμε και να μας αγαπούν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντέξουμε και να κάνουμε πραγματικά τα πάντα. Είναι ο Δίες 101,3 στην παρέα σας. Μοναδικός Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος τον μιμήθηκα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε μια εκπομπή έτσι που κάνει μιμήσεις και νομίζω ότι τον πέτυχαν και πάρα πολύ καλά. Και αυτή είναι η επιτυχία ενός ανθρώπου, να σε μιμούνται, προσπαθούν να σε προσεγγίσουν. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφη Γαλλών, εδώ τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας έως τη 2-11-189-10-13 και καλείτε και στο www.dies.gr, είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.

Ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Μα πόσο πόσο ωραία φωνή είναι η Αντέλ. Εδώ πάντα Δίες 101,3. Την καλημέρα μου στη Δυτική Παρέα και μια ξεχωριστή καλημέρα θα μου επιτρέψετε στις πολεοδομίες όλες τις χώρες που βρίσκονται υπό έλεγχο για μια ακόμη σειρά σκανδάλων και εξυπηρετήσεων με το αζημίωτο που τώρα αν πάρεις τηλέφωνο και τους πεις θέλω παρακαλώ ό,τι πείτε εμείς είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε τον πολίτη. Τώρα λυπάμαι που το λέω αλλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν ξέρω θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να διαλυθούν αυτές οι υπηρεσίες γιατί τα σκάνδαλα είναι διαχρονικά και οι άνθρωποι αυτοί να πάνε όπου υπάρχει ανάγκη και χωρίς πειρασμούς για λάδωμα. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι όμως αρκετοί. Και στην τελευταία περίπτωση, μάλιστα, βρέθηκαν και συγγενικά πρόσωπα ανθρώπων σε κέρυες πολιτικές θέσεις. Κάπου δηλαδή, όπα. Λοιπόν, εδώ έχουμε καλή παρέα. Για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μια επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Κλικ στο www.delta360.gr και καλή στο 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά.

0: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαρ

0: πίστες. Μήπως το Στάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries.
4: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον

0: Τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ με τα ανίποτα και το Δημήτρη Ζαρβουδάκη. Στο μεταξύ το πάνε και ρεκόρ Γκίνες νομίζω εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, διότι θα αποκτήσουν τον 7ο κατά σειρά πρωθυπουργό σε λιγότερο από μία δεκαετία. Είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ έξω από τον αριθμό 10 της Downing Street μέχρι και την Παρασκευή. Ο ίδιος το διέψευδε, αλλά σκάνδαλο, πολιτικές επαναχωρήσεις πάρα πολλά και μεγάλη δυσαρέσκεια από την πλευρά του κόσμου. Οπότε αναμένουμε και πολλές εξελίξεις εκεί. Και τα μηνύματά σας αναμένουμε, γιατί την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε μεγάλη κλήρωση να δούμε ποιος πια θα πάρει ένα ακόμη άτομο μαζί του ή της και θα φύγει για Ρώμη, την αιώνια πόλη, από 1η έως 5 του Αυγούστου. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να σας έχουμε, με επίσκεψη στη Φλωριντία, στο Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τα πάντα πληρωμένα με την εγγύηση του Versus Travel και από τον Δίες 101,3 χίλια ευρώ μετρητά για να πάτε κομπλέ όπως πρέπει. Δίες γράφεται, αφήνετε ένα κενό Ρώμη, ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Θα την πείτε αγάπη, θα τραγουδήσετε και πολλά από τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει στην πορεία των χρόνων. Όλα αυτά θα συμβούν στο Θέατρο Βράχων με το καλό το Σεπτέμβρη. Αλλά να ξέρετε ότι η Νατάσα Αποφίλου κυκλοφορεί και στην τηλεόραση αυτές τις ημέρες. Ενώ σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή πάμε βόλτα με την Νίκη Λιμπεράκη, όπου είχε πολλά και ωραία να πει και ήταν και οι γονείς της παρόντες. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Εσείς μην ξεχνάτε, κάνετε το Δέλτα Βήμα να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας και αποκατάστασης. Ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, marketing management, media, performing arts. Κλείσε ένα ραντεβού, μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και τηλέφωνο στο 210-32-23-60. Και αν έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην το χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Pendo App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal. Περισσότερα στο nova.gr.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου και δεύτερη συναυλία Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
2: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την παραίτηση του από τη θέση του Πρωθυπουργού στη Βρετανία και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street. Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα 44χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες του εγκλήματος. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με 3 νεκρούς στη Γαλλία και έκτακτα μέτρα σε πολλές χώρες λόγω θερμοκρασιών άνω των 40 βαθμών. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

πίεση 101,3.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Παπιστόκας, η πιο ωραία πραγματικά ένωση δυνάμεων. Εδώ Δίεση 101,3 το Σάββατο που, που μας πέρασε. Να πω ότι ήταν και η 21η μέρα μαζικών διαδηλώσεων στα Τύρανα της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας και των οποίων, γιατί είναι πολλές οι διαδηλώσεις, δεν ζητείται απλώς να σταματήσει η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ σε ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή, αλλά και η παρέτηση του Έντι Ραμ από την Πρωθυπουργία. 350.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, η επένδυση πυροδότησε τέτοια αντίδραση που πλέον δεν κάνει νομίζω κανείς πίσω, και αυτή είναι μια απόδειξη του τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όταν ενώνονται. Αυτό κρατήστε. Πάμε Παρίσι, μια βόλτα δίπλα στο Σικουάν, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού που σε περιμένει. Νόβα και Βάια σατ Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριο Πέιτ και Μονμάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι λοιπόν συνδρομητής Νόβα, μπες στο nova.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αν δεν είσαι, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόραση Νόβα που σου ταιριάζει για να μπει και εσύ στην κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: The Scene 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 4,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τον Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου θα είναι σε περιοδία, κάπου κοντά σας σίγουρα θα βρεθεί. Από Ξάνθη μέχρι Κορινθία και Αρκαλοχώρινη που πρόκειται να ταξιδέψει ο Γιάννης Χαρούλης. Έβλεπα νωρίτερα αυτό το τραγικό βίντεο στη Γαστούνη και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, με την 60χρονη οδηγό που πάτησε τον αδέσποτο σκύλο χημέλα δύο φορές. Δηλαδή πρώτα με την μπροστινή και μετά με την πίσω ρόδα. Και δεν ενοχλήθηκε καν ούτε για να βγει έξω να δει και τι έκανε. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, κινδυνεύει τώρα με φυλάκιση 10 ετών και χρηματικό πρόστιμο. Το δέμα όμως είναι ότι ο κινησμός με τον οποίο πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι θα την ακολουθούσε ακόμη και αν είχε μπροστά της άνθρωπο. Και αυτού του είδους συμπεριφορά έχει πλέον συνέπειες. Αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα της σύλληψής της. Και αυτό κρατάμε. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό εισβολέα στο όνομά σας, στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 για μία από τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Είναι η μοναδική, μεγάλη, η μόνη αθηναϊκή συναυλία του εισβολέα. Θα γίνει ένα hip hop stage η Τεχνόπολη. Και για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση, κάνε το Δέλτα βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες, γραφείο σταδιοδρομίας, κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου, στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Για επικοινωνία μαζί του στο www.delta360.gr και 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού, στείλτε και τις συμμετοχές σας για αυτό το πολύ ωραίο πενθήμερο που σας έχουμε στη Ρώμη. Είναι ο νέος μας ταξιδιωτικός διαγωνισμός. 1η με 5 του Αυγούστου, να πάτε και να το χαρείτε. Υπάρχει επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και από εκεί και πέρα τα Εσπρέσο Μακιάτο. Ό,τι άλλο θέλετε να χαρείτε εκεί και πολύ ωραίες βόλτες στα πλακόστρωτα της Ρώμης, που είναι πραγματικά μια αιώνια πόλη. Και ένα νόμισμα και στη Φοντάνα τη Τρέβη, γιατί πάνε αυτά τα χρήματα και για καλό σκοπό. Με την εγγύηση του Versus Travel, τα πάντα πληρωμένα, 1000 ευρώ από εμάς τον Δίεση, και την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση ηλεκτρονική στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Δίεση, και ενώ είπαμε Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Βλέπω ήδη καλή φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή στην Ασημακοπούλου για τη διαρροή των email 25.000 από Δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Διότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους. Βέβαια, ο Άδωνης διαφωνεί με αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ καταλόγου Νουδού και εκλογικού καταλόγου. Ήξερε όμως ότι είχε εκλογικό κατάλογο αναχείρας. Και εδώ με την Nova, φαίνει το Nova 5G Home Internet. Υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπως το ακούσατε. Μπείτε στο nova.gr να δείτε πού είναι τεχνικά εφικτό και να δείτε χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόνι. Ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Ενημέρωσε λίγο από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και για το επόμενο τρίωρο θα ακολουθήσει η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Να έχετε καλή εβδομάδα. Να θυμίσω ότι οι Λοκομόντε ετοιμάζονται για μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη αυτή την Τετάρτη. Για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Γενικότερα μένετε δίες.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στο δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού στη Βρετανία και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street. Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε ποινή φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρικών διευθύνσεων απόδημων στις ευρωεκλογές του 2024. Κύμα καύσων απλήτη τη Δυτική Ευρώπη με τρεις νεκρούς στη Γαλλία και έκτακτα μέτρα σε πολλές χώρες. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Και είναι πραγματικά απορίας άξιων πώς δεν είμαστε εμείς μπροστάριδες στην κόλαση αυτό το καλοκαίρι. Δεύτερο καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεύτερο καύσωνα στη Γαλλία, σε χώρες που δεν το έχεις. Έτσι, στη Γερμανία ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις και όχι μόνο σε αυτές τις χώρες. Και εμείς έχουμε εδώ το Σωτήριο Μελτεμάκη μας, με το οποίο επιβιώνουμε. Επιβιώνουμε και βγάζουμε σιγά σιγά τον Ιούνιο. Οπότε να λέμε και τα τυχερά μας όταν τα ζούμε και όταν τα έχουμε. 1:08 μεσημέρι Δευτέρας. Ευχές πολλές για τη βδομάδα που ξεκινά. Ευχές πολλές για το μεσημέρι που θα περάσουμε παρέα εδώ στον Δίεση 101,3 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο. Είναι η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Και είναι και η σειρά Hygienic της Pharmacept εδώ μαζί μας με τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream. Για να διαλέξει ο καθένας μας ό,τι του ταιριάζει καλύτερα. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για τα αφρόλουτρα που έχουν νικήσει τον υδρότα, με πατενταρισμένο λοιπόν σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο.

0: Αυτό, ξέρετε, είναι το πρώτο γαλλόφωνο τραγούδι στην ιστορία, το οποίο οι προβολές ξεπέρασαν το 1 δις στη γνωστή πλατφόρμα. Έχει τη σημασία του, πολύ μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια. 13 χρόνια πίσω μας γύρισε η Ντιλά με τον Dernier Dance, τον τελευταίο χορό, όπως έκανε ο Μακρόν στην σύνοδο των G7 που υποδεχόταν κάθε ηγέτη με ένα τραγούδι που του τέριαζε. Έτσι εμείς σήμερα το στέλνουμε στον Κιρ Στάρμερ, όχι ότι περιμένει από εμάς, η αλήθεια είναι, από ξέρω εγώ καμιά ώρα παραπάνω, από κανένα 2 ώρο μάλλον, ακούμε για την παρέτησή του, του Βρετανού Πρωθυπουργού. Νομίζω το θέμα είναι ότι άντεξε μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι περισσότεροι από 3 μήνες που καθημερινά διαβάζουμε για την παρέτηση ενός στενού του συνεργάτη, ενός υπουργού, του ενός αυτό, πόσο θα αντέξει, άντεξε, 3 μήνες άντεξε και αυτό έχει τη σημασία του. Λοιπόν, δύο εσείς τα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Δευτέρας μας και εμείς έχουμε μπροστά ένα εκρηκτικό μουσικό πάρτι με ανατρεπτικό μίξ από ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ, hip hop και ελληνικά βεβαίως παραδοσιακά στοιχεία, γιατί είναι η Λοκομόντο που ετοιμάζονται για τη συναυλία της Τετάρτης στην Τεχνόπολη, για την οποία σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Δίεση λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Λοκομόντο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αλεξανδρία, νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
12: Living. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή... Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87.
5: μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: εσένα πως ο Νίκος Πορτοκάλογλου γνωρίζει να μας δίνει τραγούδια, πώς να μας δίνει τραγούδια για να είμαι ακριβής, τα οποία και μεγάλες επιτυχίες πολύ γρήγορα να γίνονται, αλλά και διάρκεια στον χρόνο να έχουν. Εδώ τον ακούσαμε με την Αδριάννα Μπαμπαλή στο νυχτερινό ρέγγε ή αλλιώς γίνε κομμάτια. Είναι ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, στο μεσημέρι της Δευτέρας μας. Και στην πόλη αυτή που σήμερα γιορτάζει τρόπον την να γιορτάζει για ένα μεγάλο μέρος της αισθητικής της, λόγω της γενέθλιας μέρας του ανθρώπου που τόσο πολύ έχει συνδεθεί μαζί της αρχιτεκτονικά και όχι μόνο. Λέω για τον Ερνέστο Τσίλερ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1837, συνδέεται με πάρα πολλά κτίρια της πόλης, μην πω τη μισή Βασιλής Σοφίας και τη μισή Πανεπιστημίου συν τους άλλους δρόμους. Έχει όμως πάντα ειδικό ενδιαφέρον η σχέση του με το Παναθηναϊκό Στάδιο, πως αγόρα στην έκταση που τότε απλώς ήταν ένας...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Τα λόγια του Ηλία Κατσούλη, που βεβαίως την ιστορία την ξέρουμε τώρα, την έχουμε διαβάσει όλοι μας. Δεν προορίζονταν για τον Παντελή Θαλασσινό, αλλά όταν το μελοποίησε, είπε: δεν το δίνω αλλού, θα το τραγουδήσω εγώ. Το πίστεψε πάρα πολύ και είναι όντως μία από τις σημαίες του. Διέση 101,3 από τη δεκαετία του 90 πίσω στο μεσημέρι της 22ης μέρας του Ιουνίου του 26. Προβλήματα στους δρόμους σοβαρά, μεγάλα αυτή την ώρα δεν έχουμε. Και αν κάνει λάθος ο δικός μου χάρτης κυκλοφορίας, είμαστε στη διάθεσή σας να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, εγώ θα σας πω για τον Αύγουστο, το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου για την ακρίβεια, που θα περάσει στη Ρώμη ένα τυχερό μας ζευγάρι. Οι μέρες έχουν περάσει από Δευτέρα σε Δευτέρα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Άρα επί της ουσίας έχουμε μπει στην τελική ευθεία και όπως ξέρετε από όλα τα ταξίδια του ΔΙΣ είναι τα πάντα εξασφαλισμένα για εσάς, μέχρι και 1000 ευρώ να έχετε στο πορτοφόλι σας και υπάρχει και ένας υπέροχος προγραμματισμός από το Versus Travel. Επομένως το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε ΔΙΣΗ, το ονοματεπώνυμό σας και Ρώμη και να στείλετε το μήνυμα στο 54301. Επίσης, αφού το κάνετε αυτό, ας ενυδατωθούμε. Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept για εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ έχουμε κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75%, παρακαλώ, σε 30 μόλις λεπτά.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Ο Μάδρε Καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Leroy Merlin.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαγειρεύουμε με Milner πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: μήπως το Στάκια.
1: Winner ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
2: Μητέα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού στη Βρετανία και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ. Το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαδοχής του. Σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ιράν στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Για η απειλή από τους λαγοκέφαλους έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί έκτακτη σύσκεψη με αλλοίς. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. We'll be right back.

Και εμείς που δεν είμαστε έφηβοι, όπως ήταν η Τατικάρα μου όταν το έγραφε, λίγη γεύση, κάτι να αναστατώνει την υφάλια ζωή μας. Το θέλουμε, γεύση που να επιλέγουμε βεβαίως, αλλά δεν τα φέρνει πάντα έτσι η ζωή. Ό,τι γίνεται, για ένα λόγο που γίνεται. Υπάρχει ένας λόγος λοιπόν, και Μαγία Αγγέλου στο τραγούδι της 18χρονης τότε, γιατί η εφηβεία είναι έτσι το πρώτο άνοιγμα στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό με τι ερεθίσματα θα έρθεις σε επαφή σε εκείνη τη φάση της ζωής σου, που εν πολλοίς θα σε κατευθύνουν και για το μετά. Καλό μας μεσημέρι ξανά. Επιστρέψαμε στις θέσεις μας, στα τραγούδια και τα μικρόφωνα του Διέση 101,3 και στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.

0: Αυτός πάντως ο Άντι Μπέρναμ, πώς τον λένε, ο διάδοχος που φιγουράρει, δηλαδή δεν πρόλαβε να πει ο άλλος παρετούμε, βγήκε μετά από 5 λεπτά και είπε είμαι υποψήφιος. Βέβαια το είχε πει και πριν παραιτηθεί ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάξει, ένα τάκτ, κάτι, ένα βρετανικό τάκτ, κάτι. Περίμενε να πάει μεσημέρι, να έρθει το απόγευμα. Προλαβαίνεις, άλλωστε τον Ιούλιο θα γίνουν όλα αυτά, αλλά το βιάζεται. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 18 λεπτά. Πάμε να δούμε τον κόσμο τώρα μέσα από τα μάτια των επιχειρηματιών μας, οι οποίοι θέλουν βοήθειες. Και εδώ έχουμε την Κοσμοτέ Telecom με το Magenta One Business που δίνει τη δυνατότητα να έχετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να έχετε σημαντικές εκπτώσεις. Τόσες υπηρεσίες που σίγουρα η επιχείρησή σας χρειάζεται. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μάθετε περισσότερα. Και τώρα τα κινητά σας, οι φίλοι, το fan club των κοινών θνητών. Πού θα συναντηθούμε εμείς? Σάββατο 27 Ιουνίου στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε τους κοινούς θνητούς με 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς, θα είστε εκεί. Οπότε δίεσε ονοματεπώνυμο, το mail σας και κοινή θνητή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: σουβλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 2,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 23 Ιουλίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, έκανε...

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανακοινωθεί.

0: εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από τα βάλς των χαμένων μετά, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος στην εκδρομή, ο Δίες 101,3 στα ραδιοφωνά σας, το μεσημέρι της πρώτης της νέας εβδομάδας. Να πω την αλήθεια, μου φαινόταν βουνό αυτό το δίμηνο, χωρίς τριήμερο, χωρίς κάτι, του Ιουνίου και του Ιουλίου εννοώ, εν όψη των διακοπών που μάλλον για τους περισσότερους από εμάς είναι τον Αύγουστο, αλλά ο Ιούνιος κύλησε έτσι σχετικά γοργούς ρυθμούς, δεν μπορούμε να παραπονεθούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει παίξει το ρόλο του σε όλο αυτό και το συναυλιακό αυτό κλίμα που έχει διαμορφωθεί, που τα βράδια μας είναι όσον πιο εορταστικά. Που είστε τώρα οι φίλοι των Λοκομόντο και άρα οι φίλοι των Πάρτι και άρα οι φίλοι εκείνων που συνδέουν ωραία παραδοσιακά στοιχεία με ένα σκασμό διαφορετικούς ρυθμούς και δημιουργούν πραγματικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Την Τετάρτη είναι το ραντεβού μας με την μπάντα αυτή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν και λέω σε 5 λεπτά από τώρα να κάνουμε και την κλήρωση. Άρα γρήγορες και γρήγοροι, Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Λοκομόντο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δουλεύει το Παγκράτη, μια χαρά δουλεύει το Παγκράτη. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας δίνει στοιχεία και κάνει λόγο για άνοδο 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο τετράμινο και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξημένη κατά 27,1% Γενάρη-Απρίλη του 2026. Όποιος θέλει να τα δει και αναλυτικά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει καθένας να προσαρμόζεται σε αυτά που έχει και μπορεί να διαθέσει προκειμένου οι άλλοι να βρουν θελκτικό το προϊόν του και να πλησιάσουν. Η Βρετανία, για παράδειγμα, σε μια δεκαετία 7 πρωθυπουργούς. Ας δουλέψει με αυτό τουριστικά. Τώρα πάει για τον 8ο. Μπορεί ο καθένας να βρει το καλό του το χαρτί και πάνω σε αυτό τουριστικά να αποδώσει. Δίεση στα ραδιόφωνα και Hygienic Shower Gel από τη Pharmacept. Προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδες. Εδώ και χρόνια είναι η νούμερο ένα επιλογή των καταναλωτών. Αλλά υπάρχει και εναλλακτική για εκείνους που δεν προτιμούν το gel και είναι το Hygienic Shower Cream. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες και μειώνουν έως και 70% τη χρήση πλαστικού.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομότο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Τι μπάνιο.
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
9: Τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού στη Βρετανία και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιμ Στάρμερ. Το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαδοχής. Σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Για υπαρκτή απειλή από τους λαγοκέφαλους έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Δεν τίθεται θέμα διαγραφή. Ένα email δεν συνιστά σκάνδαλο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Άννα Μισελ Λασιμακοπούλου σχετικά με την καταδίκη της για την αποστολή email σε αποδήμους λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Γενικά, έθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Τα ξέρετε τώρα, είμαι πεπισμένη, τα γνωρίζετε όλα πάρα πολύ καλά και τα δύο παιδιά, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, που συνερμηνεύουν το Βάλς των Ονείρων και τα λόγια του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά που τα έντισε σε αυτό το τραγούδι. Καλό μας μεσημέρι ξανά και πάμε και εμείς πάλι από την αρχή για την τρίτη και τελευταία κοινή μας ώρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο Έντεχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας με ένα έξτρα.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του της έγχριστου το φόβο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.

0: αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις, να είναι σαν να μ' αγαπάς.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: σε έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια, δεν σε έχω.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
4: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.